0: Κάπου πανικούς πάρα τον κουστάρα για ντουμ, που με έκουν ισούνι.
1: Πέντε λεπτά είναι μαν πίλαρ Σαμουέλ.
0: Καγκούρου κολόμ τσίνι μαν έλτον γλάμου.
1: Κάθε καλό να μιλήσει με ραντα μαμπούνια.
0: Bye bye!